0: Τέλενο μα, πάρετε! Αφήματά μου εδώ, πάχαρο δουντήρου!
1: Κόρε κομερσιάλ!
2: Estamos ok. Y estamos ok.